0: Αλό, αλό.
1: Αμαχώρο.
0: Νιμόρ. Νιμόρ, του Ιαγανά, του Κακουγιουρί.
1: Νιμανίτα, νιμανίτα.
0: Μανίγκα, hey, hey. Μανίγκουρι, hey, hey. Μανίγκα.